0: Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνεται αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όμορφα λαϊκά, δημοτικά, τα λαϊκά μονοπάτια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Μιχάλης Παγίδας, που επιμιλήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και έχω φροντίσει αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση.
1: Και θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με 2 τραγούδια για τον Αύγουστο. Και θα ακούσουμε ο Αύγουστος με τη Ρένα Κουμιώτη. Του Αυγούστου το Φεγγάρι με το Δημήτρη Μπάση.

Ακούσαμε τον Δημήτρη Μπάση στο τραγούδι του Αυγούστου το Φεγγάρι και θα συνεχίσουμε με τον Κώστα Μοσκοβίτη το Καλοκαίρι το Μορτάκι. Καλή σας ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε. Για ένα ευχάριστο και ενημερωτικό διασκεδαστικό ελληνικό πρόγραμμα Δευτέρα πρωί 10 με 12 παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα.

ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης, στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα, σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Και θα συνεχίσουμε με την δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Τα δημοτικά μας με τα μαύρα μάτια στο ποτήρι. Πάμε!

Να καλημερίσω και να καλωσορίσω όσοι ήρθαν λιγάκι αργά στη συντροφιά μας, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Και συνεχίζουμε τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι, το δημοτικό, και θα συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι του Παπαλάμπρου, την Αυλή. Και μετά θα ακούσουμε ένα πουλί, μάνα μου, ένα πουλί από το χωριό μου. Καλή σας διασκέδαση!

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση!

Και συνεχίζουμε τη δημοτική μας μουσική παράδοση, τραγούδια του βουνού, του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Ακούσαμε τον Γιάννη Πάριο στο παραθύρι Πρόαλε. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα Μάτια σαν και τα δικά σου. Και μετά θα πάμε, μη φύγετε, έχουμε κι άλλα. Μην τα φυλάς τα νιάτα σου, με τη Σοφία Κολλητήρη. Καλή σας διασκέδαση. Πάμε.

Για έλατε να δούμε μαζί τι έγινε σαν σήμερα Αυγούστου, γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Το 48 π.Χ. η μάχη των Φαρσάλων, ο Ιούλιος Κέσαρ καταφέρνει αποφασιστική νίκη ενάντια του Πομπίου στην Φάρσαλα. Ο Πομπίος διαφεύγει στην Αίγυπτο. Το 378, μάχη της Ανδριανούπολης, ο ρωμαϊκός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Ουαλί ήτατε από τις Βυζιγοτούθους. Ο Ουαλί σκοτώνεται μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του. Το 1173, ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας αρχίζει να κατασκευάζεται από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο. Το καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Πίζας θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίασε κλίση. Το 1500, δεύτερος βενετουρκικός πόλεμος, οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν την Μεθόνη Μεσσηνίας. Το 1828 υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και τον Μοχάμεντ Αλί της Αιγύπτου η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας, με τον οποίο καθορίζεται ο τρόπος εκένωσης της Πελοποννήσου από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Το 1942 ο Ινδός ηγέτης Μαχατμά Γκάντι συλλαμβάνεται στο Μουμπάι από Βρετανικές δυνάμεις. Το 1945, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αμερικανικό βομβαρδιστικό ρίχνει ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι, σκοτώνοντας αμέσως 35.000 άτομα. Η δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικάνων που έπεσε στο Ναγκασάκι. Το 1945, ο κόκκινος στρατός εισβάλλει στην κατεχόμενη από τους Ιάπωνες Μαντζουρία. Ανακηρύχθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1932 από την Ιαπωνία ως ανεξάρτητο κράτος. Τα εδάφη της Μαντζουρίας που είχαν καταληφθεί από τα Ιαπωνικά στρατεύματα το προηγούμενο έτος, γεμονωμένο ουσιαστικά προτεκτοράτο της Ιαπωνία, το κατήχε από την 1η Μαρτίου του

1932 ως τις 2 Σεπτεμβρίου του 1945. Σαν σήμερα, 9 Αυγούστου του 1953 και η μέρα Κυριακή, ξεκινάει ένας από τους σύγχρονους σεισμικούς εφιάλτες του νησού μας, μεγέθους 6,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο το Σταυρό Ιθάκης, και στις 11 Αυγούστου του 1953 έλαβε χώρα σεισμός 6,8 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Ζακύνθου, με τα σεισμούς μεγέθους 5,3 και 5,1 στις κλίμακες Ρίχτερ. Την επόμενη μέρα το πρωί έλαβε χώρα σεισμός 5,2 Ρίχτερ και αργότερα στην ίδια ημέρα έλαβε μέρος ο ισχυρότερος και καταστροφικότερος από όλους, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Μάλιστα, ο σεισμός αυτός ανύψωσε την Κεφαλονιά κατά 60 εκατοστά. Ακολούθησε με τα σεισμούς 6,3 Ρίχτερ μέσα στην ίδια μέρα. Το 1956 απαγωνίζονται στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑΣ Ανδρέας Ζάκος, 25 χρονών, Χαρίλαος Μιχαήλ, 21 χρονών και Ιάκουβος Πατάτσος, 22 χρονών. Το 1962 η σύσταση Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων και τη ρύθμιση δευτερεύοντων μειονοτητικών ζητημάτων ανακοινώνει ο Ευάγγελος Αβέροφ. Το 1965 η Σιγκαπούρη αποβάλλεται από τη Μαλαισία και γίνεται η μόνη χώρα μέχρι σήμερα που αποκτά την ανεξαρτησία της απρόθυμα. Το 1974, μετά το σκάνδαλο Watergate, ο Ρίτσαρντ Νίξον γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραιτείται από το αξίωμα. Ο αντιπρόεδρος της ΗΠΑ, Τζέραλντ Φόρντ, γίνεται πρόεδρος. Το 1996, τελετή λήξης των 26ων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντας, η Ελλάδα κέρδισε 8 μετάλλια, 4 χρυσά, με τον Μελισανίδη, Καχιαυσβίλη, Δήμας και Κακλαμανάκης, και 4 αργυρά με τον Κόκας, Λεωνίδης, Σαμπάνης και Μπακογιάννη. Και τέλος, το 2020 προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία και εκκίνηση της λευκορωσικών διαδηλώσεων έπειτα από την αλλαγή αποτελεσμάτων υπέρ του Αλεξάνδερ Λουκασέγκο για την έκτη θητεία του. Radio 4EB 98,1 FM. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα δημοτική παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς, με ένα ακόμα κριτικό. Και μετά, μη φύγετε, θα συνεχίσουμε για να θυμηθούμε τι έγινε στα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ο σεισμός ισοπαίδωσε και τα τρία νησιά. Έχει ενδιαφέρον.

Radio 4B. Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένοι με το Radio 4B 98,1 FM και την παρέα μου, τον Μιχάλη Παγίδα, έως τις 12. Πριν πάμε να ακούσουμε τι έγινε το 1953, ο καταστραφικότερος σεισμός της νεωτέρας Ελλάδος ισοπαίδωσε τα νησιά Ζάκυθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την άλκηση πρωτοψάρτη σε όλα τα νησιά, Κρίνα του Γυαλού. Εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση και μην φύγετε. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έγινε το 1953.

Ένα ακόμα μεγάλο ευχαριστώ που παραμένετε συντονισμένοι με το ράδιο 4B 98,1 FM και τη συντροφιά μου να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Αλλά έχω επιλέξει ωραία τραγούδια και ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Ακούσαμε την άλκιστη πρωτοψάλτη σε αυτό το όμορφο τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τον Μανώλη Μητσά, μια κεφαλονίτισσα από το Αργοστόλι. Καλή σας ακρόαση.

Για ελάτε να δούμε μαζί τι έγινε σας σήμερα αυτή η καταστροφή. Οι σεισμοί του Ιωνίων το 1953 ήταν σεισμική ακολουθία, αποτελούμενη από τρεις κύριους καταστροφικούς σεισμούς, αυξανόμενη ένταση και περισσότερους από 135 μετασεισμούς που έλαβαν χώρα από την 9 έως τις 12 Αυγούστου του 1953 και προκάλεσαν εκτεκταμένες καταστροφές σε Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλονιά. Ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε σε 455 νεκρούς και 2.412 τραυματίες και 21 αγνοούμενους, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού των νησιών τα εγκατέλειψε εξαιτίας των σεισμών, θεωρούνταν οι καταστροφικότεροι σεισμοί στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η πρώτη κύρια σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1953, Κυριακή και ώρα 9:41 πρωτού μεσευρίας και ήταν μεγέθους 6,4 ρίχτερ με επίκεντρο το Σταυρό Ιθάκης. Ο σεισμός προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια στην Ιθάκη και στην Πύλαρο της Κεφαλονιάς, ενώ υπήρξαν και αρκετοί τραυματίες. Την Τρίτη, 11 Αυγούστου, ώρα 5:32 το πρωί, έλαβε χώρα ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ με επίκεντρο βορειοδυτικά της Ζακύνθου. Την ίδια ημέρα σημειώθηκαν 10 μετασεισμοί, οι μεγαλύτεροι των οποίων ήταν μεγέθους 5,3 και 5,1 ρίχτερ. Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στη Σάμη, σε όλη την ανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς, καθώς και στις πόλεις του Αργοστόλιου και του Λιξουρίου και της Ζακύνθου. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, 12 Αυγούστου, το πρωί σημειώθηκε σεισμός 5,2 ρίχτερ και αργότερα στις 11:25 το πρωί. Την ίδια μέρα έλαβε χώρα ο ισχυρότερος και καταστροφικότερος σεισμός στην ιστορία της Κεφαλονιάς, μεγέθους 7,2 ρίχτερ με επίκεντρο την νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Η ένταση του προσδιορίστηκε ως χ/10 στην κλίμακα Μέρκελη. Ήταν δηλαδή εξαιρετικά καταστροφικός. Ο σεισμός ισοπαίδωσε ολοκληρωτικά την πόλη του Αργοστολίου, του Λιξουρίου και της Ζακύνθου. Μάλιστα, ανύψωσε την Κεφαλονιά κατά 60 εκατοστά. Στην πόλη της Ζακύνθου την καταστροφή ολοκλήρωσε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ακολούθησε το σεισμό και διήρκησε μέρες. Ισχυρός μετασεισμός 6,3 ρίχτερ σημειώθηκε μέσα στην ίδια μέρα. Ακολούθησε κύμα μετασεισμών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, πολλοί από τους οποίους ήταν άνω των 5 ρίχτερ. Στις 16 Οκτωβρίου σημειώθηκε σεισμός 5,2 ρίχτερ στο Λιξούρι και στις 20 Οκτωβρίου σεισμός 5,1 στην Ιθάκη. Θύματα και ζημιές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.

και συνεχίζουμε θύματα και ζημιές. Άποψη του αρχοντικού του οικογενείας Κοσμετάτου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, ένα από τα δύο κτίρια που διασώθηκαν στο Αργοστόλι στο σεισμό του 1953. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς ανήλθε σε 455, των αγνοωμένων σε 21 και των τραυματιών σε 2412. Οι σεισμοί ισοπαίδωσαν σχεδόν ολοκληρωτικά και τα τρία νησιά από τα 33.300 σπίτια σε Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλονιά. Καταστράφηκαν εντελώς τα 27.659, ενώ μόνο τα 467 σώθηκαν, κυρίως στην περιοχή του Ερισσού, στο βόρειο άκρο της Κεφαλονιάς. Στη πόλη του Αργοστολίου διασώθηκαν δύο μόνο σπίτια, το ισόγειο του αρχοντικού της οικογένειας Γκιντιλίνη Κοσμετάτου και το σπίτι του Βρετού δίπλα στην Κοριαλένιο βιβλιοθήκη. Ελάχιστα ήταν και τα οικοδομήματα που σώθηκαν στο Λιξούρι, όπως το γεροκομείο και το αρχοντικό των Ιακωβάτων, ενώ ανάμεσα στα λίγα εναπομείναντα σπίτια της Λιβαθώ ήταν και το ιστορικό σπίτι του Λόρδου Βίρον. Με την πυρκαγιά που ξέσπασε στην πόλη της Ζακύνθου μετά τον τρίτο σεισμό, καταστράφηκαν μοναδικά μνημεία όπως η Παναγία η Φανερωμένη και το μέγαρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, όπου φυλάσσονταν χιλιάδες τόμοι βιβλίων, χειρογράφων και κειμηλίων. Μόνο τέσσερα κτίρια άντεξαν: ο ναός του Αγίου Διονυσίου, το σχολείο του Άμμου, το αρχοντικό του Σαρακίνη και το κτίριο του που στεγάζει την Εθνική Τράπεζα, ενώ από τις εκκλησίες, μέρος των οποίων σώθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, παρουσιάζει η Εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης, η οποία αν και κάηκε δεν κατέρευσε. Καταστροφές προκλήθηκαν επίσης στη Λευκάδα, στην Ηλία και στην Ετωλοακαρνανία. Ανθρωπιστική βοήθεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε πάλι.

και συνεχίζουμε με την ανθρωπιστική βοήθεια. Άποψη της καταστροφής από αμερικανικό αεροπλάνο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήδη από τις 11 Αυγούστου υπήρξε η πρώτη κινητοποίηση για αποστολή βοήθεια στους λιγέντες, υγειονομικά συνεργεία, συνεργεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθώς και δυνάμεις του στρατού και του πολεμικού ναυτικού μετέβησαν στα νησιά. Ο σεισμός της 12ης Αυγούστου 1953 εκτός από τις ελληνικές αρχές κινητοποίησε τις ναυτικές δυνάμεις και άλλων χωρών που βρέθηκαν στην περιοχή. Πρώτες έφτασαν στο λιμάνι του Αυγουστολίου οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ. Το δύσκολο έργο της διάσωσης και περίθλαψης των σεισμοπαθών σε συνεργασία με δυνάμεις του ελληνικού στρατού. Ανέλαβαν δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Ισραήλ. Επίσης, διατέθηκαν εναέρια μέσα για την ταχεία μεταφορά των τραυματιών, προμηθειών και υγειονομικού υλικού, καθώς και διεθνείς κινητοποιήσεις για συγκέντρωση εφοδίων και χρημάτων. Η ελληνική κυβέρνηση, παρά της αρχικής αδυναμίας άμεσης αντίδρασης, σύντομα έλαβε μέτρα έκτακτης ανάγκης με εντολή του Προέδρου Αλέξανδρου Παπάγου. Διατάχθηκαν όλα τα πλοία του ελληνικού πολεμικού στόλου να πλεύσουν άμεσα στις πληγές της περιοχές, ενώ παράλληλα έσπευσαν τμήματα του πεζικού και νοσοκομιακών στρατιωτικών μονάδων για να παράσχουν βοήθεια. Επίσης επιτάχθηκαν όλα τα πλοία του εμπορικού ναυτικού. Ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν να ερευνούν στα ερείπια για επιζώντες και νεκρούς, αλλά άλλα συνεργεία με μηχανήματα προσπαθούσαν να ανοίξουν τους δρόμους για την αποκατάσταση της επικοινωνίας. Ο έκτος αμερικανικός στόλος, ο ιταλικός ερυθρός σταυρός και ο βρετανικός στόλος ετέθησαν στην διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης για τη μεταφορά εφοδίων, φαρμάκων και σεισμοπαθών. Επίσης, αποφασίστηκε η σύσταση διεθνούς συντονιστικής επιτροπής κύμα φυγής. Αμέσως μετά τους σεισμούς, πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να εγκαταλείψουν τα νησιά. Με κάθε τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, φοβούμενη κύμα φυγής, εσωτερικής μετανάστευσης, προσφυγικού κύματος και ερήμωση των νησών, απαγόρευσε την έξοδο από αυτά. Μακροπρόθεσμα, η κατάσταση της τοπικής οικονομίας από τον σεισμό και η αδυναμία δημιουργίας των απαραίτητων οικονομικών δομών ώστε να αποτραπεί το κύμα φυγής οδήγησαν πολλούς στην μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα και χώρες του εξωτερικού με διάστημα 20 ετών από το 1951 έως το 1971. Ο πληθυσμός των τριών νησών μειώθηκε από 92.706 σε 66.929, μείωση 27,80%. Ευχόμαστε ποτέ να μην ξαναγίνει πουθενά τέτοιες καταστροφές και τέτοιες σεισμοί. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση!

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια, πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τις 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα, «Πάλιωσε το σακάκι μου», και θα συνεχίσουμε με τον Πέτρο Αναγνωστάκη και τη Ρούλα Καλάκη, «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου». Και μετά θα πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα ωραίο τραγούδι με την Γλυκερία, «Θεσσαλονίκη μου γλυκιά». Πάμε να τα ακούσουμε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
1: Εδώ Ράδιο 4EB και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα λαϊκά τραγούδια. Με ένα ακόμα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, μια στίβα καραμιές.

Και ακούσαμε τον Αντώνη Ρεπάνη, «Μου στέρεψε το δάκρυ μου». Και θα συνεχίσουμε με τον Πασκάλη Τερζή, «Έχω εσένα και όλα τα έχω». Πάμε να τον ακούσουμε.

Ακούσαμε «Εγώ θα πάρω Πειραιώτη» και θα συνεχίσουμε με την Βίκη Λεάνδρου, ένα τραγούδι του 1969, «Όταν φτάσεις στην Αθήνα».

Ακούσαμε για τη Θεσσαλονίκη που μας τραγούδησε η Γλυκερία. Ακούσαμε για τον Πειραιά, για την Αθήνα και θα συνεχίσουμε ακόμα με ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αθήνα μου. Αλλά πριν πάμε στην Αθήνα πάλι να γυρίσουμε, ας κάνουμε μια βόλτα στην Πελοπόννησο.

Radio 4B 98,1 FM. Σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμα συντονισμένοι με το Radio 4B και την παρέα μας να περάσετε το πρωινό σας. Ακούσαμε αυτά τα ωραία τραγούδια που μας ερμήνεψαν για τη Θεσσαλονίκη, επήγαμε στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα και έχουμε και καλούς ακροατές που μας ακούνε και από τη Μυτιλήνη. Να τους αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι με τη Σοφία Βέμπο, αυτό το θαυμάσιο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Καλή σας ακρόαση!

πάνω τα μπδέλια τσι στα χωράφια γε. Τσίπους τσι μακρύς γυαλός, μη τη λύνει μας γιουμφαλός. Τσίπους τσι μακρύς γυαλός, μη τη λύνει μας γιουμφαλός.

Πάρεις μια γυναίκα, θα την πάρεις με το στιφάν. Ήξω να βρεις μια χείρα του πόνους για να σιγιάν. Σαν δεν πηδήξ' το νησαΐα, ένεχτη νύχτα μεγαλεία. Σαν δεν πηδήξ' το νησαΐα, ένεχτη νύχτα μεγαλεία.

έχασε δυο κακανιά. Τύφλες και μουτζις να είσαι όποιος τα δώσει ξανά. Σι όταν κοιτάζει ρεβζί κι άλλου στα μαζί ρεβζί. Σι όταν κοιτάζει ρεβζί κι άλλου στα μαζί ρεβζί.

μυρίσου τα τρία βρέτσα φουρί. Ώσπου να λυστού για να τα δυο τα κατριγεί. Κνιστού, κνιστού, κομμάτι, σαύρο κουλά, σαν κακκέλ. Γω του κνιό, τσίτσι, νοκολέι, το διάβολο, το μπαστερδέλ. Τσάχ, τσιπιτσέλ, τσαπιτσιλό, μάτι, ευγαστό, περιζαλικό, μάτι. Τσάχ, τσιπιτσέλ, τσαπιτσιλό, μάτι, ευγαστό, περιζαλικό, μάτι. Κνιστού, κνιστού, κομμάτι, σαύρο κουλά, σαν κακκέλ. Γω του κνιό, τσίτσι, νοκολέι, το διάβολο, το μπαστερδέλ. Τσάχ, τσιπιτσέλ, τσαπιτσιλό, μάτι, ευγαστό, περιζαλικό, μάτι. Τσάχ, τσιπιτσέλ, τσαπιτσιλό, μάτι, ευγαστό, περιζαλικό, μάτι.

Και συνεχίζουμε με τις παροικιακές ανακοινώσεις και δυστυχώς με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου, Μάγκραβάτ, την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 11 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ράδιου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση. Ο Γιάννης ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά για 41 ολόκληρα χρόνια με μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια κάθε Κυριακή βράδυ μαζί με τη σύζυγό του Διονυσία έκανα το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο και ενδιαφέρον. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις. Θα μας λείψεις πολύ. Μετά από τόσα χρόνια, εδώ στο Radio 4EB, έχουμε γίνει πια μια οικογένεια. Είσαι ο πέμπτος που φεύγει από την οικογένεια του Radio. Πρώτα ο Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης, κατόπιν ο Άγγελος Χρονόπουλος, πριν 5 μήνες, η Ευγενία Κατμάτα και τώρα εσύ, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό ταξίδι και καλή παράδεισο, φίλε Γιάννη.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

0: συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε ζωντανά λοιπόν το ελληνικό πρόγραμμα του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας απόψε ο Βασίλης Χρονόπουλος, που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα έως τις 8. Εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε, στη συντροφιά να ακούσουμε τραγούδια που έχω διαλέξει σήμερα για σας και να τα πούμε και λίγο από κοντά, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, για όσους θέλουν να μας ακούσουν βέβαια στο κινητό τους, μπορείτε να πατήσετε το link που έχω ανεβάσει στο Facebook. Πάει περίπου αρκετός καιρός λοιπόν, απολογούμε για την αποχή. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι έχουν τα πράγματα, όμως θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να είμαι λίγο πιο συνεπής και να τα λέμε και λίγο έτσι ζωντανά και όχι μόνο από τα μαγνητοφωνημένα προγράμματα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Να πω και μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας που μας ακούνε στην Ελλάδα και οπωσδήποτε να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο, γιατί αυτές οι φωτιές έχουν κάψει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και είναι και την Ελλάδα δυστυχώς, και εύχομαι να σταματήσουν και να μην έχουμε και περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, εδώ στην Αυστραλία, θα το πούμε και λίγο πιο αργότερα, γιατί έχουμε κάποια απογραφή αύριο. Έχει ξεκινήσει όμως και το ΕΚΑ εδώ στη πόλη μας. Είναι το ετήσιο, να το πω έτσι, πανηγύρι που γίνεται εδώ στη πόλη μας. Και είναι μέχρι και την Κυριακή, από ό,τι ξέρω. Για όσους θέλουν να πάνε, είναι τα γιορτάζει τα 150 χρόνια φέτος. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα για τώρα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά που συμβαίνουν στην παροικία μας.

0: Kay can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, "Are you okay?" any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at areyouok.org.au.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά τέταρτο. Έχουμε γύρω στα 17 λεπτά και ακόμα μαζί στην παρέα μας. Δυστυχώς θα ξεκινήσω τις περιοικιακές μας ανακοινώσεις με μια θλιβερή ανακοίνωση, και όχι μόνο θλιβερή ανακοίνωση, αλλά είναι και ίσως και λίγο πιο θλιβερή για εμάς εδώ στο 4B, γιατί έχουμε χάσει έναν από τους δικούς μας ανθρώπους. Λοιπόν, απεβίωσε ο συμπαρικός μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκυνθο. Κηδεία του θα γίνει στο ρεύμα της κοιμήσης Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορεί Μπι εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του πουθανόντος. Η οικογένεια του πουθανόντος είναι και η οικογένεια δικιά μας. Η οικογένεια του Ραδιοφορεί Μπι. Και συνεχίζω με μια άλλη ανακοίνωση από εμάς. Αγαπητοί ακροατές μας, με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Κυριακή βράδυ, μαζί με τη σύζυγό του Διονυσία, έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασίας εδώ στο ράδιο, έχουμε γίνει μια οικογένεια. Και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου. Πρώτος έφυγε ο Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης. Ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος, πριν 5 μήνες η Ευγενία και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ λοιπόν το χώμα που θα συσκεπάσει, φίλε μας. Λυπητήρια στην οικογένεια. Και πάλι να πω και από μένα και τη δική μου οικογένεια τα θερμά μας λυπητήρια στη Διονυσία, στο Νεκτάριο, στην οικογένειά σας. Ο Γιάννης ήταν ένα άτομο το οποίο δεν πρόσφερε μόνο την εθελοντικά το χρόνο του εδώ στο ράδιο, και όχι μόνο τις Κυριακές. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπούσε αυτό που έκανε. Ήταν ένας άνθρωπος της χριστιανοσύνης, με ευλάβεια πάντα μιλούσε, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, πάντα χαμογελούσε, και είχε κάτι καλό να πει πάντα για κάποιον. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά, και αν έχει φύγει αυτή τη στιγμή από τη ζωή, παραμένει στις καρδιές μας ζωντανός, και προπάντων εδώ στα στούντιο όταν κάνουμε ελληνικά προγράμματα είναι πάντα και ο Γιάννης. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, άρα καλό θα είναι να μην τους θυμούμαστε και να θυμόμαστε μάλλον και να τους τιμούμε όταν έχουν φύγει από τη ζωή. Καλό είναι να τους θυμόμαστε και να τους τιμάμε όταν είναι ζωντανοί, όταν είναι κοντά μας, να τους δίνουμε αγάπη, στοργή, και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να βοηθάει ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό έκανε και ο ίδιος ο Γιάννης. Λοιπόν, και πάλι τα συλληπιτήριά μου, και εύχομαι να μην φύγει κάποιος άλλος σύντομα, δηλαδή αρκετά μέχρι εδώ έχουν φύγει πάρα πολλοί, και δυστυχώς ακούμε και από τους πολέμους φεύγουν και περισσότεροι άτομα τα οποία δεν είναι ούτε καν γνωρίζουμε τα ονόματά τους, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Λοιπόν, καλό θα είναι ίσως να συνετιστούμε, ας μας φωτίσει λίγο ο Θεός. Από πού αλλού πια να πάρουμε φώτιση, να σταματήσουμε αυτές τις αηδίες που λέγεται πόλεμος και κακουργήματα, και να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικό φύλο πορείας, όπως θα έλεγαν παλιά, στο στρατό στην Ελλάδα, να κάνουμε κάτι καλό. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι καλό για τον συνάνθρωπό μας, για την παροικία μας, για τη χώρα που ζούμε, αυτή την πανέμορφη χώρα που λέγεται Αυστραλία, και μας κρατάει δυνατούς, μας κρατάει μακριά από όλα αυτά τα προβλήματα. Και εμείς δυστυχώς κάθε μέρα την παραμελούμε, κάθε μέρα λέμε άσχημα πράγματα για αυτήν. Ο καθένας έχει τις απόψεις τους βέβαια, και όλες είναι σεβαστές. Απλά ας είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές και να βλέπουμε τα πράγματα λίγο με την πραγματικότητά τους. Η ζωή είναι μικρή, ας τη χαρούμε. Και πάλι να πω ευχαριστώ στην κυρία Αγγελική που πήρε τηλέφωνο προηγουμένως και μου είπε ότι και εγώ και ο Άγγελος μιλάμε καλά ελληνικά. Προπάντων εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κυρία Αγγελική, και εκ μέρους του γιού μου. Αυτό με κάνει δηλαδή πάρα πολύ χαρούμενο να ακούω αυτά τα λόγια όταν μιλάνε έτσι και τα παιδιά μου. Απλά να ξέρετε ότι δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε από μόνο του. Σκληρή δουλειά και από τον πατέρα μου, συγχωρεμένο τον Άγγελο, από τη γιαγιά του, τη Σωτηρία, και στον Άγγελο και στην κορούλα μου την Άννα, τα οποία παιδιά μεγαλώσαν εδώ, αλλά ευτυχώς θα έλεγα τους δώσαμε όλοι μαζί πάρα πολύ δύναμη και βοήθεια στο να κρατηθεί αυτό το ελληνικό μέσα τους, να ζει λίγο αυτή η ελληνική φλόγα. Όχι σαν τους υπόλοιπους που έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, πολλοί από εμάς έχουν γεννηθεί εκεί, άλλοι εδώ, αλλά καλό είναι να προσπαθούμε πάντα να κρατήσουμε ζωντανά. Αυτό προσπαθούσε και ο Μιχαλίτσης, ο Γιάννης, ο συγχωρεμένος, να κρατάει λίγο τη θρησκεία μας ζωντανή μέσα από τα προγράμματα της Κυριακής. Ο καθένας λοιπόν ό,τι μπορεί κάνει, όπου έχει δύναμη, όπου έχει γνώσεις, και ο καθένας πάντα βοηθάει, όπως είπα και πολλές φορές πάλι, τον συνάνθρωπό μας να βοηθάει ένας τον άλλον, παιδιά, να μην βάζουμε τρικλοποδίες. Γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε. Αυτό το λίγο που είμαστε εδώ, ας το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, αρκετά από μένα, απλά συγκινήθηκα λίγο όταν έμαθα για το χαμό του Γιάννη, αλλά πραγματικά αυτή είναι και η πραγματικότητα της ζωής. Δεν το θέλουμε ότι όχι, εγώ χάσει τον μπαμπά μου πριν 6 χρόνια, κοντά 7, και δεν μπορώ να πω ότι δεν μου λείπει ούτε μια μέρα. Δεν περνάει μέρα που να μην το σκεφτώ, να μην έρθει στη σκέψη μου, να μην σκεφτώ κάποια λόγια του. Και αυτά προσπαθώ και εγώ να μεταβιβάσω στο γιο μου τον Άγγελο, και αυτός ίσως και στα δικά του παιδιά. Την επόμενη Δευτέρα θα έχω να σας πω κάτι πιο χαρμόσυνο σχετικά με εμένα προσωπικά, και εύχομαι να είσαστε κοντά μου και να είμαι και εγώ κοντά σας την άλλη Δευτέρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτά, συνεχίζουμε με έναν πολύ βαρύ μάγκα, ο οποίος πραγματικά έδωσε με τη δική του χρειά, τη χρειά της φωνής του, μια διαφορετική όψη στα ζεμπέτικα και τα τραγούδια της εποχής. Μιλάμε για τον Σπύρο Ζαγοραίο, και να ακούσουμε το «Εντελέ Μαγκέν». Πάμε λοιπόν.

Στιβαρά λίγο τα λόγια του Νότης Φαγιανάκη. Αρέσει σε άλλους, σε άλλους δεν αρέσει καθόλου. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να ακούμε πολλές φορές τους στίχους, τα λόγια κάποιου τραγουδιού και τι σημασία έχει αυτό το τραγούδι στο καθένα μας. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί, όλοι έχουμε διαφορετικά δρόμενα τη ζωή μας, όμως πιστεύω ότι όλοι αυτοί που θέλουμε να αποκαλούμαστε Έλληνες, καλό θα είναι να γνωρίζουμε και λίγο παραπάνω τη σημασία της λέξης, όχι για τους Έλληνες στην Ελλάδα τώρα, μιλάω για το θεσμό, το τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Ίσως μέσα από αυτό το τραγούδι να ακούστηκαν κάποιες αλήθειες, ελπίζω να μην παρεξηγήθηκα, είναι όμως ένα από τα τραγούδια πιστεύω που εφαρμόζει πάρα πολύ σωστά τον στο σημερινό Έλληνα, προπάντων το σημερινό Έλληνα που ζει στο εξωτερικό. Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο το πρωί στις 10 με το φίλο και συνεργάτη Αβέροφ Παπαστέργου. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας και δίνουμε ραντεβού λοιπόν για την επόμενη Δευτέρα σε 7 το βράδυ. Να είμαστε καλά και να είμαστε πάλι μαζί ζωντανά. Ως τότε σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Να θυμάστε πάντα ότι η υγεία είναι το πάνω στον άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύον. Δώστε λίγο προσοχή σε αυτό. Η υγεία είναι το παν στον άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύον. Τα υπόλοιπα επονται για το τι θέλει ο καθένας να πει σαν υπόλοιπο. Λοιπόν, από μένα μια ζεστή καληνύχτα σε όλους σας και πάλι ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας. Να πω ένα μεγάλο, τους μεγάλους χαιρετισμούς και την αγάπη μου στον εξάδελφο τον Παναγιώτη που με ακούει στο Πειραιά, του άρεσε το Εντελεμαγκέν. Στο φίλο μου, τον αγαπημένο μου φίλο μου από το σχολείο, τον Χρήστο Ραπανάκη που μέσα τα χαιρετισμάτά του και γενικά σε όλους εσάς που μου κρατήσατε συντροφιά από τα έως και τώρα. Σας εύχομαι και πάλι λοιπόν να είστε πάντα καλά. Υγεία και ευτυχία στο σπίτι σας και να έχετε μόνο πάντα αγάπη μέσα σας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου στον ίδιο ρυθμό. Αχ, Ελλάδα μου. Καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι ακροάτες και ακροάτριες, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα σας. Αγαπητοί συμπάρκοι, φίλοι και φίλες, να είστε σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί, 11 Αυγούστου σήμερα, που επιμελήθηκε ο Αβέροφ Παπαστεργού και σας το παρουσιάζουν ο Αβέροφ Μαντή μαζί με τον Κώστα Μεγενατζή. Στο σημερινό πρόγραμμα, καλοί μου άνθρωποι, δεν θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, αλλά θα ακούσουμε αθλητικά νέα με το πλήστον ποδόσφαιρο. Θα ακούσουμε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, λόγια ζωής, παρικιακές ανακοινώσεις και όχι μόνο. Η λέξη που έχω πει όχι μόνο εννοεί ότι, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Και έτσι θα ακούσετε σε λίγο λίγα για την κοίμηση της Θεοτόκου. Κρατήστε μας αν είναι δυνατόν συντροφιά έως η ώρα 12. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως ήδη έχετε καταλάβει, τα περασμένα δύο προγράμματα ο Κώστας και Μανατζής απουσίαζε λόγω μικρών προβλημάτων κτλ. Και όχι μόνο, αλλά σήμερα είναι εδώ και είναι η χαρά μου που τον έχω απέναντί μου, και όπως είχα πει, η απουσία του στα αυτά τα δύο προγράμματα ήταν αισθητή. Ρε Κωστίκο, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα, φίλε. Λίγο η φωνή έχει το κορέζι.
0: Πω, ακόμα το έχεις λίγο, ακόμα το έχεις λίγο.
1: Περάσαμε λίγο δύσκολα. Ναι, πήγαμε στον Νίκο εκεί πέρα, μας γιατρεψε, στον Κόμινο.
0: Φάρμακα, κάργα, καμία νεσούλα, τίποτα.
1: Όχι, φουλ στην αντιβίωση.
0: Σου εύχομαι περαστικά σου, φίλε, να περάσεις καλά με την οικογένειά σου το 15 Αύγουστο.
1: Γιορτάζει κιόλα η κυρία μου.
0: Η κυρία σου γιορτάζει σήμερα, ναι, θα πούμε Παναγιώτα. Τώρα, θα πω αρκετά για το αρκετά, μάλλον εν συντομία, για τον Αύγουστο μήνα, για το 15 Αύγουστο της κοίμησης της Θεοτόκου.
1: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Καλοί μου άνθρωποι, καλημέρα σας. Θα αρχίσω το πρόγραμμα με το απολυτίκιο «Εν την κοιμήσει το κόσμο». Εν συνεχεία θα σας διαβάσω αρκετά πράγματα. Κάντε υπομονή τουλάχιστον το πρώτο μισάωρο, και αν έχετε δουλειές να κάνετε, να τις κάνετε. Αλλά αυτή τη στιγμή καθίστε. Καθίστε, ηρεμήστε και ακούστε.